Καλησπέρα Ελβετία. Καλησπέρα Ελλάδα. 8 η ώρα ακριβώς. Και απόψε δεν θα παίξουμε απλά μουσική. Θα ακούσουμε τη φωνή που ταξίδεψε την Ελλάδα παντού, από το Albert Hall μέχρι τα πέρατα της γης. Γιώργος Νταλάρας λοιπόν, για κάποιους ο κορυφαίος, για άλλους ο πιο δύσκολος, αλλά σίγουρα ο άνθρωπος που δεν άφησε κανένα τραγούδι στην τύχη του.

Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Κλασικό. Ναι. Ίσως κουρασμένο από τη χρήση. Ναι. Αλλά εδώ στην Ελβετία χτυπάει διαφορετικά.

Καλησπέρα πάλι, εδώ από το στούντιο του Κανάλι Κα, ζωντανά η εκπομπή σήμερα. Για όσους δεν το κατάλαβαν, έχουμε αφιέρωμα στο Γιώργο Νταλάρα. Και αυτό γιατί οι μέρες πλησιάζουν, έχουν μείνει μόνο 24 για την υπέροχη αυτή Παρασκευή που θα έρθει, και θα ακούσουμε, θα έχουμε την τύχη να ακούσουμε, την τύχη και την τιμή θα έλεγα εγώ, να ακούσουμε αυτόν τον υπέροχο ερμηνευτή, τον Γιώργο Νταλάρα, στη συναυλία που έχει εδώ στην Ζυρίχη, το Ρεμπέτικο. Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου στο Θέατρο 11 στη Ζυρίχη. 7 η ώρα το απόγευμα ανοίγουν οι πόρτες. Η συναυλία θα αρχίσει στις 8. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο C-Tickets και επίσης μπορείτε να βρείτε και στο starticket.ch για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω να τα καταφέρω να ακούσω την, πώς το λένε, τη συναυλία αυτή, διότι όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά, θα έχουμε κάποιους καλεσμένους και εκείνη την ημέρα φεύγουν, δεν ξέρω ακριβώς την ώρα που πετάνε και γι' αυτό το λόγο φοβάμαι μήπως και. Ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως ένα υπέροχο τραγούδι, το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», που θεωρείται ο ύμνος του αποχαιρετισμού, και λόγω του ότι μιλάει και για την ξενιτιά, το έβαλα σαν πρώτο, διότι βρισκόμαστε εδώ εμείς μακριά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο δεν είναι άλλο από το «Πού είναι τα χρόνια». Πού είναι λοιπόν τα χρόνια, ωραία χρόνια.

Το κλείνω γιατί έχει σχεδόν 30 δευτερόλεπτα χειροκρότημα αυτή η εκτέλεση εδώ. Ακούσαμε λοιπόν το «Πού είναι τα χρόνια» η συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Εδώ λοιπόν ξεκίνησαν όλα, η φωνή είναι ακόμα παιδική, όχι σε αυτή την εκτέλεση, αλλά άμα ακούσετε την πρώτη εκτέλεση, η φωνή του είναι ακόμα παιδική εκεί. Αλλά κρύβει παρόλα αυτά όλο το παράπονο της ξενιτιάς. Σιγά σιγά θα προχωρήσουμε σε διάφορα τραγούδια. Να πω εδώ πέρα στο σημείο αυτό ότι η Γιασμίν είναι στη Λοζάνη. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν εκεί κάτω στη Λοζάνη. Τα χαιρετίσματά μας στην Ελλάδα σε όσους μας ακούνε. Και θα συνεχίσουμε εδώ τη βραδιά μας 8 και 10 η ώρα με ένα άλλο υπέροχο τραγούδι. Μία συνεργασία Γιώργος Νταλάρας και Μπάμπη Στόκας. Ένας κόμπος η χαρά μου. Και αυτό είναι ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Οδό.

Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν δεν βγήκε απλά να τραγουδήσει, μεγάλωσε μέσα στα ρεμπέτικα πάλκα. Ο πατέρας του, Λουκάς Νταράλας, ήταν θρύλος του ρεμπέτικου. Αλλά ο Γιώργος έπρεπε να παλέψει για να βρει τη δική του ταυτότητα. Ναι, το όνομά του δεν είναι Νταλάρας, ήταν Νταράλας και το άλλαξαν για να είναι πιο εύηχο και να... Τότε συνήθιζαν να αλλάζουν τα ονόματά τους οι καλλιτέχνες και σήμερα βέβαια, αλλά τότε ακόμα περισσότερο.

όμως από τη λιγοκρισία της Χούντας. Αυτό του έδωσε από νωρίς το στίγμα του κοινωνικού καλλιτέχνη. Συνεχίζουμε λοιπόν με το βουνό. Το βουνό, Γιώργος Δαλάρας. Καλή ακρόαση. Από εδώ, από το Αράο.

0: Κανάλ Χ.
1: Τα φιλιά μου λοιπόν και στο Λουτράκι, πολύ χαίρομαι που έπεσε και το τραγούδι σου Θεία μέσα στο playlist το σημερινό. Λοιπόν, τι να πεις για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Πριν τον Νταλάρα λοιπόν, το λαϊκό τραγούδι ήταν κλεισμένο σε μικρά μαγαζιά και μπουζουξίδικα. Ο Νταλάρας ήταν ο πρώτος που έβγαλε τον μπουζούκι στο Ολυμπιακό στάδιο. Πολλοί τότε τον κατηγόρησαν ότι εκλαϊκεύει υπερβολικά τη μουσική. Η απάντησή του,

80.000 άνθρωποι σε μια βραδιά να τραγουδούν στίχους του Ελίτη και του Ρίτσου. Έκανε λοιπόν την ποίηση κτήμα του απλού κόσμου. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει περισσότερο από αυτό? 80.000 ήταν δύο, είναι ρεκόρ αυτό ακόμα μέχρι και σήμερα. Μάζεψε σε δύο συναυλίες 160.000 κόσμο το 1983. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, πέρσι η τριστεράστια Άννα Βύση στο Καλλιμάρμαρο μάζεψε γύρω στους 130 με 150.000, που το διάβασα προηγουμένως. Γράφει συγκεκριμένα ότι 13 και 14 Σεπτεμβρίου του 25 έγινε αυτό. Και γιατί λέω να συγκρίνετε τα μεγέθη? Διότι τότε δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε διαφήμιση, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λοιπόν, τότε ήταν το 83, καταλαβαίνετε πώς ήταν πράγματα. Λοιπόν, αυτό, ναι. Εγώ το νομίζω, δηλαδή δεν ξέρω, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Να συνεχίσουμε λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε τελείως κατεύθυνση. Πάμε για μία άλλη συνεργασία. Γιατί το κάνω αυτό? Για να δείτε τις αντιθέσεις. Προηγουμένως λοιπόν ακούσαμε ένα πολύ έτσι μακρύσυρτο ρεμπέτικο τραγούδι με πόνο και δεν συμμαζεύει. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ θα μπει σε πιο έτσι πολιτικές χρειές και ο Γιώργος Δαλάρας τραγουδάει Μίκη Θοδωράκη, Άξιον εστί της δικαιοσύνης, Ηλιενοητέ. Τι άλλο, είναι σαν σήμα κατά τεθέν όταν τραγουδάει ο Δαλάρας αυτό το τραγούδι.

0: Kanal K.
1: Ακούσαμε έναν άλλο ύμνο του Γιώργου Νταλάρα. Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Όπως και το ο καφενές, δεν το έχω σήμερα. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να το πετάξω μέσα έτσι. Πολλά έχουν ακουστεί για τον Γιώργο Νταλάρα, ότι είναι λίγο δίστροπος χαρακτήρας, ότι είναι λίγο περίεργος, ότι δεν ξέρω και εγώ τι, όπως ακούγονται συνέχεια για διάφορους. Λες και εμείς όλοι είμαστε του κουτιού. Είμαστε οι τέλειοι. Τέλος πάντων, επίσης έχει ακουστεί ότι είναι τελειομανής, λένε. Ότι στο στούντιο μπορεί να γράψει μέχρι και 100 φορές, λέει, για την ίδια λέξη, λέει, μέχρι να βγει όπως θέλει. Αυτό κάποιους τους ενοχλεί. Λένε ότι χάνεται το συναίσθημα. Αλλά μήπως αυτή η αιμονή είναι που τον κράτησε στην κορυφή τα 50 αυτά και βάλε χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω να κάνω 2-3 ερωτήσεις σαν ράδιο κύμα, να πάμε σαν ομάδα τέλος πάντων, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εκεί στο Γιώργο Νταλάρα. Η ερώτηση που θα ήθελα εγώ να το ρωτήσω είναι ότι πώς νιώθει κάποιος άνθρωπος που ξέρει, έχει γνώση, το ότι είναι ένα κομμάτι κουλτούρας, ένα κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής μουσικής. Και τι να πρωτοποιείς, με ποιους έχει συνεργαστεί, τι έχει, πού έχει τραγουδήσει, παντού, σε όλο τον κόσμο. Θα βρω, έχω κάπου στις σημειώσεις μου που έχει πάει συναυλίες, με ποιους έχει συνεργαστεί. Μιλάμε για τρομερή καριέρα. Αχ, τι να πω. Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας είναι από το δίσκο Συναυλία με Σταύρος Ξαρχάκο, συγγνώμη, Γιώργος Νταλάρας και Δήμητρα Γαλάνη. Ήτανε μια φορά. Καλή ακρόαση.

Ήταν μια φορά λοιπόν, απίστευτο. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους Μιχάλη Γκανά, ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές μας. Το τραγούδι λοιπόν αυτό μιλάει για ανθρώπους, για μάλλον για τους ανθρώπους που νιώθουν ξένοι στον τόπο τους ή που κουβαλάνε την πατρίδα τους σαν φορτίο. Μαντέψατε το στίχο? Όχι. Καράβια λοιπόν στη στεριά. Είναι οι μετανάστες που δεν ρίζωσαν ποτέ πλήρως πουθενά. Και δεν μιλάω για κάποια συγκεκριμένη εθνικότητα, αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.

Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά εδώ η φωνή του Γιώργου Νταλάρη ήταν πολύ διαφορετική, έτσι είναι, γιατί είναι μια παλιά εκτέλεση, ένα έτσι πολύ ήσυχο τραγούδι. Τώρα λοιπόν θα αποδείξω, δεν χρειάζεται να αποδείξω εγώ, τέλος πάντων, απλά είναι μες στην λίστα μου, ένα τραγούδι από τις συνεργασίες που είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας και μάλιστα είχε γίνει και μεγάλος ντόρος τότε. Είναι μια διασκευή ενός μεξικανικού τραγουδιού, η διασκευή μεξικανικού Εμμανουέλ λέγεται. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 90 ο Νταλάρας δέχθηκε σφοδρή κριτική επειδή είπε ένα ελαφρύ Latin τραγούδι. Η απάντησή του ήταν ότι η μουσική δεν έχει σύνορα και ότι ο Έλληνας έχει το έξω καρδιά μέσα του. Και αν θυμάστε λοιπόν πολύ καλά, έχει κάνει ολόκληρο δίσκο με Latin. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από αυτά.

0: υπέροχος ακόμα και στα Latin, ο αξεπέραστος Γιώργος Νταλάρας. Τώρα θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι. Δεν θέλω να λέω πολλά γιατί τελειώνει ο χρόνος και θέλω να ακούσετε όσο το δυνατόν περισσότερα. Μία συνάντηση με έναν άλλο γίγαντα, έναν άλλον τεράστιο και αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Η συνάντηση λοιπόν με τον Λαβιρέντη Μαχαιρίτσα. Οι στίχοι σε αυτό το τραγούδι βασίζονται σε πραγματική εμπειρία του Μαχαιρίτσα από τη θητεία του στο στρατό. Το έχει πει και σε εκπομπές. Ο Νταλάρας λοιπόν δέχτηκε να το πει το τραγούδι γιατί ήθελε να δείξει ότι το λαϊκό μπορεί να παντρευτεί με το blues και το rock. Και όχι μόνο γι' αυτό, ήθελε να βοηθήσει και τον νεόφερτο τότε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Νταλάρας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σε ένα υπέροχο διδυμότυχο blues.
1: Το 76 λίγο πριν να φέρει.

Η ώρα πέρασε νομίζω σήμερα λίγο πιο γρήγορα. Δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος εκπομπής και μάλλον ήμουν φλίαρος, γιατί έμεινε άλλο ένα τραγούδι το οποίο δεν έβαλα, το «Σ' αγαπώ» που ήθελα να βάλω και το οποίο δεν μπορώ να το βάλω, γιατί είναι 6 ολόκληρα λεπτά. Και επίσης έτσι για το για την ιστορία να πω ότι είναι σε ζωντανή ηχογράφηση από μια συναυλία και το τραγούδι τελειώνει στο 6 λεπτό και μέχρι το 42, αν το αφήσω, είναι 6 λεπτά και 42 το βίντεο, χειροκροτάει ο κόσμος και κόβεται, συνεχίζει και χειροκροτάει, απλά κόβεται το βίντεο κάποια στιγμή, μιλάμε για αποθέωση. Τέλος πάντων, θέλω να συνοψίσω πριν παίξουμε το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς. Θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται η μέρα αυτή που θα είναι εδώ ζωντανά αυτός ο άνθρωπος. Θα είναι τιμή όλων μας να πάμε να τον ακούσουμε και τιμή δική του επίσης. Η Γιασμίν με ενημέρωσε ότι οι οικογένεια, φίλοι, που θα έρθουν να μας επισκεφθούν, φεύγουν το απόγευμα στις 4, άρα έχουμε αρκετό χρόνο να πάμε στη συναυλία. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρω να βρω εισιτήρια τότε. Και μια και είπα εισιτήρια, να σας πω για τελευταία φορά, starticket.ch, Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 29 Μαΐου, Θέατρο Elf, θέατρο 11 λοιπόν στη Ζυρίχη. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα, η συναυλία ξεκινάει στις 8, δεν γράφει μέχρι πότε είναι, εντάξει φαντάζομαι θα είναι 2 ώρες, ξέρω εγώ 2,5, με συγχωρείτε αλλά έχει κλείσει λίγο και ο λαιμός μου, και πολύ θα χαρώ να σας δω εκεί. Επίσης πολύ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν είχα τη δυνατότητα να σφίξω το χέρι του κύριου Νταλάρα από κοντά. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα σε μια εκπομπή που έφυγε νεράκι, εδώ στο Καναλκά, στο Ράδιο Κύμα. Ο Νταλάρας λοιπόν δεν είναι μόνο ένας τραγουδιστής, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πρεσβευτής του πολιτισμού μας. Φιλιά και σε σένα, Γιασμίν. Είναι λοιπόν ένας πρεσβευτής του πολιτισμού μας και ελπίζω αυτή η ώρα που παίξαμε εδώ τη μουσική του Γιώργου Νταλάρα να σας έφερε λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, όχι, την άλλη Τρίτη θα είναι στις 7, συγγνώμη, ναι. Έχουμε αυτό το μπέρδεμα με τις ώρες, μία Τρίτη είναι 7, μία Τρίτη είναι 8, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το φέρουμε στα ίσια του και ούτε πρόκειται, σας το λέω να το ξέρετε δηλαδή. Τώρα την άλλη Τρίτη δεν γνωρίζω ποιος θα είναι, τώρα ο Γιώργος θα είναι, ο Βασίλης, η Γιασμίν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, την άλλη Τρίτη, 7 η ώρα, θα είμαστε λοιπόν εδώ. Σιγά σιγά κλείνουμε και έχουμε για το τέλος Γιώργο Νταλάρα, Χρήστο Νικολόπουλο, από ένα δίσκο μάλλον του Γιώργου Νταλάρα, «Μη μιλάς, κινδυνεύει η Ελλάς», δεν ξέρω αν το θυμάστε, «Μη μιλάς, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς». Από αυτό το δίσκο λοιπόν επέλεξα ένα τραγούδι και ήταν και συμβουλή της μαμάς, φιλιά μαμά εκεί που μας ακούς στην Τίνο, γιατί η αλήθεια είναι ήθελα να κλείσω εγώ με το «Σ' αγαπώ». Αλλά μου λέει, μα όχι, θα κλείσει με αυτό, θα κλείσει με το «Καληνύχτα» λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου εκεί στα πλατιά. Κλείνουμε λοιπόν με το «Καληνύχτα» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, γιατί όποια γλώσσα και αν μιλάμε τη μέρα, στη Ζυρίχη ή στη Γενέβη, το βράδυ η ψυχή μας μιλάει μόνο ελληνικά. Καλή ακρόαση λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε εδώ από το Καναλ Κα. Φιλιά πολλά.